0: Ματίνα, τλάσο καμάτι. Τλάκια πάνω, νάνα, σε τέκη κάλκο, τέσσερα σλανκή μία τεκιτσιουάλι. Ον καστέκη, ήκα ατσιτεγγελίνε. Και ματέκη καλμέ, σαν σε έχω τεκίτη, ήκα αλτεπετσίτσι, μόου ετσιουα καμπάτι άσι. Τέκη καλμέ, τεμάτα, τσικουέι, κλέν ματλάσι τεκίτη.
1: Πώ δε las empresas, Consejo de la Comunicación.
2: ¿Sabes qué pasa cuando un gobierno trabaja por su pueblo? Cambia todo. Solo en México, todos los